0: Ισχουν ηλέσλα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ αλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι τα κόντσα, λιχουν τσι τσούρδελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουν τσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσι κουλάκλι, προγέκτο κουακλικ, κολομπιμ ίσπαν σοκοδεύει, τσικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, κουαχουίροτ εν πέδε κοβέρα, νίκακ ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκτε σακόν κουτσικ, σα λισκά τα σαλ λιτσολόγ. Παρκύτε ο κότσι ατινάκ τσιρίς λαχ καμολβέ, ούτ λίσ τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα. Τι ο κόχκου τσι ατινάκ τσιρίς λικοξούλ, λίνικεκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ, χω αχκουί λιρουσιλάλ, λιραουπάλ λικοξέ σα έπ λι ακουίνκ, χω καμπί ναν καπόκ λέτσολ, ρενάκ τι ο κέσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρό σαμάν ρελιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα κουέ τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.
2: Cinco de la mañana con un minuto.
3: El norte suena fuerte con el fantasma. Sí, el fantasma en cabina. Desde Petén te mando ánimo, fuerza y una sonrisa. Despierta la vida con alegría. Jaguar Estéreo 99.7, siempre la más salvaje.

0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, τσαχ αλου, τσαχ του ίσ, λιτιοκέτσι τα κόντσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρφιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, χολομπιμ ίρσπαν σοκοδεύει, τσικινιστέν, τεναμίτ Καναδά, χουαχουίροτσι εν πέδε κοβέρα, νικακ έλεβοκπαλ.
1: Renak teh sakong kucik sa diska tasal litsolog. Parkui choko chi atinak chirish lah kamolbe ut lish sakonik sa eb lihunhu chi kooperativa. Choko kui chi atinak chirish likok shul. Liningkek angelak sa lihunhu chi akwink. Ho akwi li rusilal li rawpal likok che sa eb li akwink. Ho kambi nang kapok lech ol renak choke chi sakong sa lihunhu chi kooperativa.
0: Litzoloka kwe tatiklak salirosha manre lipo a in. Ninkeskoi beni utokana kwe terabili esil salipu festival atin a in.
2: Kimsa, despensa familiar ut maxi despensa sa hunchin ajej ula tumili nekestakla chakakwe ut lokchis hunili nek ajelak chakus ala hunka pal. Tata, parkuina ushman kwili tohok chalen lunes toh domingo, washakik honal, arin kik ina tzaklok la tumili nekestakla chakakwe.